0: ενισυστάσει Μαρκά Σαβακιτσάουι. Μαρκά Σαβακιτσάουι.
1: Sentimiento Nacional. De lunes a viernes a la hora 13:30 y fin de semana a la hora 3.
2: Sentimiento Nacional.
1: Sentimiento Nacional de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.

0: Ακνήσεις τα σιπτάνουα. Μαρικά σαουακιτσάουι. Μαρικά σαουακιτσάουι.
1: La cita con los mejores clásicos de todos los tiempos en Dimensión Clásica.